Να λέω πιθανά τα μήπα, λέω και τα τάτα παρόκειται η σακατά κορυσφόν τη ΣΟΣ, πέτσι σάπρο ο Δία Σίγκου και ο Χρήστος, η λειτουργία για τη Σαμπίνη του Βίρκη Μαρία. Να σχέλω η πόδη μίσα και τα αμπέλο πέτα τα σερεμπρά η 35 αντισασεντώσε τον σπαστόρ, τον σφικάριο, επίσκοπαλο, σπαστόρ Ανδρές, που είπα και μίσα τα κουμίσα 6 ώρες, μίσα την κρατησιμένου τάμπε, ή δεσπέρι μίσα λόπαιτουν μπρίνδιες, μπρίνδιες πατούρ πρεσέντε τη χώφη, τη Ιολάντα, έτσι και σάπρο, τη Γεσίνκο.